0: Αυτό το το είναι SK Life Remix. SK Life Remix. This hits never stop. Ζάχτη Λαβρατσάμι,
1: Νάιλεψε, Μίξελ, Χιτούφ, Νατάσε. Αυτοπρομοτσιά. Ανδρέι, Γραζένα, Χαλίνα, Μάριαν.
2: Τι, νόσελ, τι ρόμπι.
3: Γιαχτό, νο, σπράβζαμ, κογκούς, κρεντσιουέμ.